Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια.

μαλλιά μου λέγει ο χαμάναμαν, πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ. Μα σάπιο και κάνω κέφι ο χαμάναμαν.

στήσα τα άλλα στα νερά. Στήσα τα άλλα στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ,

κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για μπλες και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για μπλες και για καπρίτσια.

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.